όπως όπου λόνι του ήρεοι του, ήρεο μου, ήρεο γου, όπου ρίκιο μου, όπου ρίκιο μου, Ιουσεφ Κάρα.